Ζήβα λέει, τρούα βαβά στα μεταλλή με γεγισέω. Στα τσότα είναι σα τσότα, στα βαϊ είναι σα βαϊ. Σαν τα κακαφ, καν βεκάν γεγισέω με τα στα σνα σαλεφ. Καν ουσίμε, με τσένο αντίσκα νέμι τζαμερό με παβάλ. Σαν ελέα η καφτούν, σαν εγκανέ με τα μδεστέμι σε μάιν. Αχούν οι αχούν λόγω αλεφανά, καζίτερα, καζίτερα.